0: Σας ευγνωμίζω.
1: Μπαλαλίλη μου, μσαγάζομαι κουγγελό, μγνέζα κουέτου. Yeah, governing about 10 past 8. 10 past 8, 10 minutes after 8. Ang tatituba. Eng, vaneng bingelele, njikzo na zonki ndawla, umsagazum kumulu.